0: Το
1: έβγαλα
0: στο ραβάκι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι
2: καθάρι,
1: κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενάι. Είσαι καθάρι, κρουτενά